0: μέσα.
1: Ας μόλις μέσα. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω τις δάγουν σου φάτα.
0: Λάσκολμα τους.
1: Σαλτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: Άσε, δεν θα μάθουμε. Άσε. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάουν σφάτ.
1: Λάσκολ μάτωση.
0: Σαρτσί μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι. Da. Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.